0: NBC appreciates your listening. Thanks for your time.
1: Sure, kids are on summer holidays now. Don't you deserve a little fun too? Friday, July 3rd, we're playing our next $10,000 Super Bingo with a pair of $2,500 blackout games and lots of other patterns to win on. Everything you need to know, including where to get cards, at NBCRadio.com under the bingo link. It's the $10,000 Super Bingo, Friday, July 3rd, 5:30 p.m., only here on the NBC Radio Network. Lottery license number MB25-0013.
2: In the summertime, when the weather is hot, you can stretch right up.
3: Εγώ να μα union ή το να εγώ να μιτά να μα για existing benefits μα να γίσε διγά τα χώ εγώ τσά να μα job security εγώ μην εγώ τα γα κίγω για ήτα χώ τσά το σχήν εγώ νύχτα γα να ουδί τα χώ η γά τη τα ουανίστα ειν εγώ μην αγιά και τούγε μάμα να τη τα γη πάγα μη σκάγω εγώ ήτο κου πέει όμα εγώ μα σας κάτσω όνο τσι μα ότσι με σάγα να μα union εγώ εγώ μα ότσι με δώσει να ότσι με τα μα με δώ το σχήν. Εγώ είχα γίνει το όγκο συνδύχτη, είναι μία γοτάνστη της σπαδεχόνη γοτά. Και γοτνή είναι νεμά. Choose QP, SK.CA.
4: Άτσι μόσταουν, εγώ μίγω άτσι κάνει τότε μίγω τε MBC Radio. Καλώ τα πάγκη τσίκ.

0: Το όνομα του είπα, ο Αλεξάρη, ανοιγητή δίτα. Δεν δω με δε σκεφή μου, δε.
1: Δε σκεφή είπα την άντμα ακόμη εδώ τον νεκό της Κυρία Χμούαχ, τσε.
0: Εγώ τότε μην έλεγα γιατί ίσω να μην σκόμε εγώ γόνα. Εδώ γόνα για η σπάγα πετρέσει, το άντμα μην στέμει είναι εγώ τα. Εγώ είναι ο τίνης να νομού ατσι εγώ, τσε παραδείγμα αν είναι πήγες μάνε. Σωγανε από τι είπα, είσαι τίπο.
1: Τα πού είδε το γιάμ, το νόμα δε σκεφή είπα την νόμη, εγώ χαλιά. Δεν είχα μισθά ενώ από αυτήν την ποινή ήταν η τίνηκα Πάσχα να έρθει. Από το ήπιο, από την ιστορία που σχόμενα είμαι, από το ήπιο μην είναι έγονη.
0: Από
1: το ήπιο, τότε μπορείς να σου δείτε τα έγονα. Τα σου δείτε τα που έγινε, να κατσίχτα που έγινε, έγινε τα τσάτσου.
0: Εγώ σου είδα.
1: Για τάνση μου, άκη τα άλλα να και εκεί, και εκεί, τι είπα, γίδε μου, τα μου ότσι, εσύ ψήγωνο.
2: So we are going to Elder Alan Ballantyne, or Teo Chicken Song Partner, the Shambo Lake, Agi Piazza Mustago, and I got Tagatsimo in short touch of Mustago. Gwanoma Neoski Tati Hiko Mama Weewin. Sturgeon Landing, Truth of Reconciliation Gathering. So get to Anagon Neoski, we are static. Go speed it taking, or Pahoe Pisim Nistan Gotossa, Pagamichi, you got Nistan Tipo Gofsap. So that is August the 26th, you got 27th, Omagawea Stake, 4th Annual. Sturgeon Landing Truth and Reconciliation Gathering. You know, so got to go back when I'm going to say, I'm going to say, so ayak yego mama we no ma it's honoring the survivors titaya kiskisia nigan ta hego ta kagi pis sapoti chiga ti Sturgeon Landing Residential School ngo mine te giwi kiskisia gmi na magmi no you know ta mama we mohtia ta mama we mohtia ta niga nohtia nigan sit me da yawi ne stotta moini we te na watsa sokisia ko ta hochi. Now, Kispina, though, I guess now it's not in Stockton or Motaka, Mustata, got any Higakaya, me had Nanta Piegawa. Derek Mackay, 1306-960-5937. I got Cecile Morasti, 1306-953-4425. I got Wanda McCollum at 306-953-4425. Sturgeon Landing, Community Site, Gotaka, Mamo Anuk. Ikushimaga Bittama.
3: This is Missinipi Achimowin on NBC.
1: A nocha yak ni shogisiga gan stomta nagi mavi ga opinau ipi simga mina yak Environment Canada yak ipi acha mustago ha nach pokta yak amis yak ka ho mi kiwit no koti si wi ka skapastik with aya masana go mita pasti go ki amo sa wiska mega pasti go sta aya go sa ita pasti so yego me go hitte go ya de no i wika skapa ti go ya go ne mane ma ya ya ki spinita ta mista hitte go i no i gai me da sa mista ha ya tu ta ta ta skapa ti so ya ki vista ma go ya ko ma ya ki am ti ta ya ki ka te do ti ne ma ko asi ne ma na aga chi mini squatima go mini ga gi nu squata witte mi ta ku ya ha ya Inogis pinnä laittimme kuin mehän mengisin apuittu kiitä kiskemänä ja

0: Τα και που τον ήψω είναι μάσκα να κοίτσε κάτι. Εγώ το κάπου μου δει κόλλα εγώ μες τα χεκότα τα χτήγα σκάπα. Τι σου έχω πει αγάπη μου είναι σου. Εγώ έχω τάκ. Δι Saskatchewan government, τα πάσα κάνει και μάω. Μη γάτσε μα μη σκότα και το κοινό χτή να βάτσα για να βάστα σώχη με σιχονάνο. Εγώ μάω για κάγι σκύπη είπα με χιτά πάνα σκύπη. Αφού εγώ τα μάνα κάγι πιχτνή και κάπου τα τσικίτσι. Κάπου τα τσικίτα της πάνε μαγάω για εγώ με το κοίμα συνέχει είπα εδώ τα ενδοκοτά σκότσα για. Τα ενδοκοκά για και κισκά κοτά για. Μην έχω ήβιν. Σου νοχτή δάχαστα όρμη σύχουιν. Τις από ήττο γη σημάγει καν και γη μισήχονα. Που ήττο γη του γιόκ. Την σου σκότσι γα τάπατα γα για χειρ λάισινς γα για νάντα τη τάπατα γα τολμή σασπέντετ. Αγάτσι είμαι ένα vehicle impoundment. Σου από ήττο γήμενε γα γήμα σκαμέγω εγώ τάπανα. Σκο ήγω νίχο γη κουά έχει τάπατα γα μούδα τσίς γα γη σας τάωκ. Εγώ είμαι impaired drivers. Αγάτσι από ήττο γήμενε γα γα Iku si Tita Suyo, si Kuskots, $1,000 fine. Te pahigi higawin, piya kwa gisim ta tumtano. Iku si ko haya ka, te kahki, tomi ni, tigis, min, mus negawin, $2,000 so, te pahigi higawin. Suyo ko nihi kita pata ko, haya ko kutta ko, the stats, yung mana misi huwina. Suyo ko si pitaman, tultima, kiya ko nihi pitaman, kasi mustat na, atsi muin sa, hakamimu.
1: NBC Radio and Stanley Mission at 98.5 FM.
2: Wake services, Blake Roderick, Zephaniah, Fred McKenzie at 5 p.m. on Monday at the Holy Trinity Anglican Church in Stanley Mission. Funeral service for late Roderick Zephaniah Fred McKenzie will be held at 2 p.m. Tuesday, June 30th, 2026 in Stanley Mission at the Holy Trinity Anglican Church.

0: MBC.
1: Εγώ έχω μάγια πρίτω από σχετικά μου γοσιγωτάρι και κάποιοι πει το συνάγω σε αυτά νόμα από τσιχτά ένα νόμα fresh coat of beauty tone paint και σε δίχατη ούτε ένα μότσε Laurent's Home Hardware. Εγώ τσιγήσουν από ούτε το μαμίς να μανγίγω ένα furniture και σε δίχατη και τα βάγει ο αγνή έγωνε Ashley furniture και σε δίχατη εγώ αμιλάνε οι μάτρεσες από τα βάγει ο πίτως το appliances μήνα. Εγώ τάνε γάνει γαμάισχη, εγώ τι έννομα Laurent's Home Hardware. Εγώ αγίσου μου δάει άβαχα, εγώ έτσι τα κουτσίχτα όχι τα κουή γατνάχω. Εγώ αγίσχεσαι, εγώ έννομα Northern Shipping, εγώ είσαι μην εγώ τάς, δάει άβαχα.
2: Εγώ μην πιέγω, εγώ μην αγαμούν, the best place in the North York, Venice House, η πίτα μάγου εγώ. Κάω αγίσσικ. Ni suego nogo, we as pacu isigana kaginat sahawak, piek puga tipaho. Mimine ego pogo, pogumine gapi maho, six spaghetti, burgers, ego an ma we as segutagas, dig, a pachaksa, garlic, toast, ego mina, ego as segutakiwaya, Venice, house, awak, yugi awak, oigam yugi spunkis in kihugawak, 922-2222, kihugi, domitso.
3: Εγώ απ' έγαστη, κοίς πάνε μαχ μούτσε γεννό τύπα τόσο. Εγώ τόχο μαγά πιχτάγω στη λαβία λόν, τα φίτλ. Μαχ μίτσε σου νάνο, σου σχουάτς, η σχουίδη τσεγάτιο, απιχτάγω σάνε, η τσίπα δίμη τούι. Κιού ήταν, πατώσεσαι, back to πατώσεδες. Ογί τί οχτώ τίτσεκ, ατσιτνό, η τσίπα δίμη, Native Nation of Saskatchewan. Εγώ τί είσαι πατώσ. Εγώ μα, η μάουα τσίμεσαι, Εδώ είτε μη, αμπίχτα εγώ σαν είχε δω ημούν και κοιχτάω είναι ούτε Κάνοντα. Ως πήγα ο είχε, Ζουλάι, νεκο τόσο σάπα δε μη, τσοχ τσίσκο, κοίγαμε τα έτο σάπ. Νίτη και από τσάτσι μου εγγίγαμε σκήν, backtobatage.ca.
4: The great Randy Morrison.